Βυσιλπάλ ρίσκα ουλά τσι χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χαρτιά μαγκάν αχμαντρέ χαρούξια φανκέτρε Λαχμανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν Τιλ ρε ζιλπάλου σπαμπαλέτη ίσκ φανκέτ τα γιουάμ Κουάν της καστάν καγελεπά ρε ζιλπαλέτη Τα χέλ κουάν τα εσκόπ τα δι ίσκ Να στήξει αλάν να ξιουσί κουάν δι ίσκ κουάν τα γιουάμ Χω αχμίδι μαγκάσια αφιλάν Να συναλεπά αχμίδι ίσκ την κάνα κανά τα γιουάμ Ούτ να βρει ούτ να σπάνει κύλα και αχέλ να σε οχρελί ίσκ Σαν οι κομμόν παντεπάλ, ούτε με δίκ, αράν κουάντης παντεπάλ, να χπάνουν έλχα ο αφρέδι για λοιπά, να τα ομάν σαν εις κάπ, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούτε τα Μάρκος, σαν κι αν τα και ο κάτσις ήρθα λιτέρτε ρε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χάκου εσυλάς ρε να χταρθεί να χπάνουν έλ, να δούνα κατ' το χόψαν 77, 95,

Βυσκυρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Τεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα χμαντζέ χαρούξια φανκέτρε. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν τίλδε διμπάνου σπαμπαλέτη ίσκ φανκέτα γιουάμ. Quantis castan cangelepare di panetti cajel, quanta escupta di isk, nasik chalan, naxiusi, quanti isk quanta juam, coafi di macacha filan, nasnareba fui di isk, vingana canata juam, utnavin, utnaspandi, tila chahel, nasrofe di isk, sali comod pandepal, unimedic, aran quantis pandepal, la panonel, hawafredi y alpat, la tauman saliscap, salabeta, canap, vijalepan, ultan marcos, Σε κέντα και ο κάτι σύρτα λιτέψε δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην σκοβάν. Σε ένα χουάν χαλκοσιλάζε ένα χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόψα τη 70 ή

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ει σεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούξια φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά καουρεστήν την δε την πάγου τη παμπαλέτη ει του ανκέτα τζουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά δε την πανέτη για χέλ κουάντα ει κούπτα τη ει. Να στήξει αλάνι να ξιουσού κουάντι ει κουάντα τζουάμ χωαφιδι μακάσια χιλάλ. Να συναλεπά χουλι ει την κάνα

ψηλά άλλη ράιλ τσόλεχη. Τσιρούλη γούτανε κουίρ μάρτες, κουίρ πιο κάσπελη που Σεπτιέμβρε. Αχ, τη ζωή. Αν μου σε. Κατά Ελισαβήτ. Κι άλλη βάτ πόπ. Σα χιόλε πλήσκο μόνο. Τι σχολτικά άλλη εσύ λάλ και έχω καεί. Ισού Ματίνι. Eduardo Yatrash, Dira Lashka Holo, Brenda Micaela, Elida Micaela, Neri Mauricio, Emil Euler, Alex Eduardo, Chico Dilema, Andish Otilish Kaba, Yat Yalivat, Karabakulish He, Rolando Kant, Ricardo Tut, Finish Comon, Rigo Rechalal, Los Forticali, Esilal, Matuchik Akalemang, Saliroch Nakikuan, Aranzali Kaleban, Yal Shakti Uno, Coban Alta Verapaz, Finish Forticanak, Colamanglish, Ochai Surulal, Chirulikutangula, Ανσπέλη πω Σεπτιέμβρη δεν είναι τσιάπα. Είναι σαν όσοι λαχουγονάν. Όχι, είναι σαν λίσχον καπάλ. Και όχι, είναι σαν λίτιχλε παλ κατόλικα ρελινά χεχά. Αλλά τσι καμάν, τα κουάνχουν λίτιχόξ ας πέν. Τσι σου λέλ, τσι είσαι αντι όχι καλμάν. Σαν λί μου κλεπά. Αρκούτα ρακμάν. Τις χωνίλ λιραήλ τσόλεχήλ. Τι χιλάνκ. Σαξα τοκτοκήλ ουσίλα λιράμες μουσίκ. Κάνα Ελισαβήτ γιαλιβάτ ποπ. Αλχούλι εσίλα να ουλάξ ασκαβά. Κακιβάλ κασόν καπινάκ. Λάσαρο. Σαλί καλεβάν καμπα μακ ρελί τεραμίτ κοβάν παρελα εσλί κομόν λίκουαν κέσνα τσίχκατλί καλεβάν γιαλ σακτί ούνου παρέσιο ναύρου παρέσιο ρατινά παρέσιο σκοτσό κρικίν ήτανα Ελισαβήτ γιαλιβάτ ποπ. Ξαλή, να χέχα ήμαρα ξαλής πένα ρούτσι τσότσα. Κανάκ. Και σου λάξει και πάλι σκόχο αγγλέψας τσόλ επλήσει κομόν. Σου ματίν ούτε πληρολάς καχόν. Στην ψυγκίλ χουν λί, ο ανάλι χουαλτσάχ νου ψυγκίλ. Σαν κιού αμέχ. Αχούρα να έχω κρένα κτά γουλά κλειώνα λά. Καμπάνανε καμά άλλεκα κουαχίκλα όλοι πόγιανα. Τις κοχοβέν λέξες τσόλε πλή αλλά λκαχόλ πέχ. Σε πλήκουταν να χκουάν. Όταν ακούει τσι ρότσι πένιν κύλι. Κύλε πτυρούλι κουταν γουλάχ. Ακούω τσι κούλα βάνκ τσι ότσι ελσουρουλέ. Ελισαβήτ γιαλιβάτ πω. Σε ακούει λεπτά μάκλα εσλί κουάν κέσσα λιραήλ τσι ολεχήλ. Κουάν τσι κομόλι κακ αγχέλ. Τσι κοχ καμπάλα. Σα εστέριο χεράρμι.

Ρασίλα λέει Ραήλ Τσολαχίλ. Κύριο λέει κουτάνγκη κουέρκου είσαι κακάς μπέλη πω Σεπτιέμβρε και ελ και άξο πήρη σμουθή κανά Ελισαβέτε διαλυμπάτ πω. Τυράζα ισόλε πλη στόμα ατίν μαρα τυράζα ισόλη στόμα ατίν καουα Χουάν Εδουάρτο Γιάτ Ρασ έπλη ραλάζ καχόλ λε Σεραπινέ Μπρέντα Μαριμπέ Μαριέλα Έλιδα Μικαέλα Γιάτ Γιαλιβάτ Νέρι Μαουρίσιο ο Καναχπί Έλμερ Δίλδερ Άλεξ Εστουάρτο Τσίσχορελέ Παχτιάτ Γιαλιβάτ Εβαχή λε χαρουπέ λε λισκομονιλέ πτσίκλι κουανκέ παράν χωκαγιέχε χαβαρολάνο καχ Ρικάρτο Τούτ Τσίσχονιλέ πτσίκλι ρούκ ρετσαλάλ λε Τσοτσέλ Σουλουλέλ κιόλι σκάκ αλενκίλ αράνσα λισχούν καπάλ αράνσα λικάλι πάλ γιαλτσακτή ούνο σαϊστέ πάλι τένα μητερίν κοπάν λε σμοκπάλ τα έλ τσιρούλι κουτάν και κουλάχ καίσκα κακάς μέλη πω Σεπτιέμβρε Σακάλ Σαχούν, ο Νάλ Τζοκ Τσίκαραν, Τσι Ελκ Σαλισχούν Καπάλου, Τασίκ Σαλ Ιγλέσια Κατόλικα, Μπαρκβιτα Κουάν Χριτιχόκ, Ούτε Τσιρίσα Ιντα Κουάν Χριτ Κανα Μπαγγέλ, Τσοτσέλ Σουλουλέλ, Σάλι Μουχλεπάλ, Τσιλάν Τεσέκ Σατούκ Του Γκυλάν, Καμενά Κανα Ελισαβέτ Γιαλιβάτ Πο, Ούτε Πληραλέσ Καχόλ, Τσε Κοχλάκ Τεσέκ Λισχόλ, Εσιλάν Νασνοντή, Φουνεράλες Λάσαρο, Li kuang karan sa likale pal ang pamak sa iste palit tenamit kopan. O kana kwi kwan li esilal li chokrep lak angel la isi kaski isi mareterak shik chik angelak sa li hunkung lina akik. Li empresa agro Caribe Chan, Anzali, Hacienda, Cuanarán, Puerto Barrios, Izabal, Taraj, Lajeros, Ali, Casquicen, 50, Ángel, Rally, Xococ, Liruli, Nachemare, Palma Africana, Jocanajuili, Inx, Alenquil, Irupel, Narunke, Kulakli, Zag, Poyenam, Likuangue, Bajuac, Xaclajuchap, Toja, Lajeros, Alchap, 50 años. Li Angelan Kwaxaklish Kak Al Kutank Li Tohleban 3625 la Rajlal Po Ainakwina Rohkwine Kik Elish Ben Rikende Honal Nare Stok Chikbayak Hokanakwina Kwanlish Jebal Kwanlina Hek Sali Kapi Domingo Change Kwanli Hilang Kwanli Hilopal Jeanchi Libre Kuli Tsekem Kao Kitsali Hung Kual Kwan kakwili liril palais bahu nakli kawa doktor kwi te shtikri marakaj greru oka nakli elka zali domingo kwakush kakash beli po septiembre sa bele onal arante chutlak zali estadio Juan Ramon Ponce Guay aran San Pedro Karcha oka nakwili li bele balchita kamoku ta tula kanabanka anchi libre mukotokbilta tentote kamchak le DPI, Jokana Kuita Kanchak Leris, Jokan de Esilal Chokere, Kuiterak Snaupalch Komol de Nale, Utak de Paz de Zakonik, Taronik Chubokok Salipok Lepal, 43-47-07-09, Rikenkawa Efraín, Serabichius, Lishbok Lepal, 43-47-07-09, Rikenkawa Efraín. Badio sera nak no kuarin ko era bes komon pa nak kuli sa ito la gente que está clear casti sin qua santos chomo chokchan aren jo kim cheril pan uchera bingil salena khix aren jan el salena khix la parroquia santa maria aran lancetio se este palos pantanki che aran jo chaka bingil badio qua santos o kanakwe Marconi Vázquez, Jorge Krapinkil, Aranza Le Katiel, Aranza Le Tenamit Ushkan, Kiche, Aranjo Krapinkil, Bandios Eresh Komonak, Nukoeril, Nukoerabi.